0: Δεν ήταν το μφάντα το φάτα μου είναι άλλο φινεγάλο παΐα όλο τάτο μου του. Αλλά άλλο φινεγάλο λαβαΐα όλο τάτο μου. Λέω Ιησού Χριστό. Άτα το ουστάει. Μα φάει με όμα να με τον οποίο να για ο άλλο φάτο μου μάια ήταν το βίγα. Λέει με άμα λέει με επιδόν μόνοι. Μα ο Αποστόλου μου περφέτα. Ήταν τάτο ούτε μα ο Αμανουία ρε τούα. Μετά το τελειτόν, ο σόι φόλο τάτο γοτούα, ο μαϊνίτα αφού, ή άτο να φάμε. Θα σώσω να του λέει λαουσούγα, λέει τα έω, η αλοφορία λαουσούγα, μα τάτο που καλά με σόι φόα.
1: Ελώ, τα ηλάβα Ιουλάι, τα ηλάτο ερτο ίνα. Ιά, όλε αντικερίσο, λέει ότι φάτ, ιά, φάει μαϊσά ο φά, σώα, ο τάουν τάτο μάμο, λέει μετά όλε αντικερίσο. Ia la foi la mai tau ia I whailunga ia wāli ali mai. Wa o mea ia au mai a nganga ne. Whātas ia I foi ia whālinga ole a nganga ole atua ia ia. E li li al tato o la mala malama. O fea le whālinga mai le atua, a o fea le whālinga mai a nganga ne. A e te tali tonu ia I, pele ia I. Ia. Ai, sei tātātu pia tato pese, ma whātati tali ia. Tato whāsoa.